0: Бадели. Вы будете гарой, суре.
1: Иди сара.
0: Не иди гара.
1: И не вара не пуни му, чтоб она пишти мне оду юшуруни, я на шофронисти лигать.
0: Και τώρα τι θα βαράμε, ρε!
1: Τώρα θα βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο!
0: Πού σου, ρε, ξεφτύλι!
1: Εμένα, ρε, ξεφτύλι!
0: Ρε,
1: θα πάμε τις μουστάκες μας απόψε!
0: Γιατί να μην φάμε καλύτερα αυτούς τους δύο με το μπουζούλι και με την κιθάρα!
1: Γιατί αυτοί θα μας φάνε με τις γλύκες τους, ρε!